να σε κάνουνε, να σε λατρεύουνε, να σε γουστάρουνε. Μετά να σε κουμαντάρουνε, να καθυστερούν λεφτά να σκάσουν. Μα ας πάει στα κομμάτια και πιάνε άλλο δίσκο. Αλλά το πρώτο μας θέμα θα επιβαρύνει. Δώσε MC's αλλάζω να σε ακουλάρε λίγο. Πριν